Ήταν του το Ιρουάι να καφλέμ δίλ, Ιρουάι βέβαια ο πρία πρία. Δεν και το Ιρουάι, δεν του Ιρουάι, δεν πιάνει πόρ, όπον κούνα ή ακα πρόγραμ, κα λαϊφόν εν ρεκβάς πρόγραμ, Ιρουάι χίντι, πρόγραμ κουτ βάντσο πει, να κα ακάσι πάνει τσουάι. Ήκου μπλέ καρπάνει πήκη λόκ, και το τσέμπεν τάχα κανή κα πρόγραμ, ιόν ή, ιόλου τί βόλου να γι τσέμπεν τάτσο, τσο πει να νίκη, αγι νίκη πόρ και βόβαν. Δεν του Ιρουάι, δεν πιάνει πόρ, όπον κούνα ή ακα νίκα πρόγραμ, κα πρόγραμ κουτ βάντσο πει, να κα ακάσι πάνει τσουάι.